0: Whew, good gracious, you aren't on PBS.
1: Breathe in the fresh country air this Christmas at Soma. Just an hour from the city, treat your team to a relaxed Italian feast and premium wine tastings. With the best views in the Yarra Valley, it's the perfect spot to unwind and enjoy our unique alternative varietals. Escape the office for a day of fun, banter and luxury. Soma. So damn good. Proud PBS sponsor.
2: Γεια σου, Καδία.
3: Γεια σου, Γιαννάκη.
2: Πόπο, τι όμορφιες είναι αυτές. Μωρές, έχεις γίνει σωστή κούκλα.
3: Σου αρέσει? Μόλις γύρισα από το κομματήριο του Μάικου.
2: Του Μάικου?
3: Ναι, δεν έχεις ακούσει για τα unisex κομματήρια του Μάικου. Υπάρχει ένα στο 466 Bowes Road, New Southgate, London, North 11. Τηλέφωνο 368-1450, 368-4285. Με σούνα, massage, facial makeup, ear piercing, waxing, μόνο για γυναίκες. Επίσης υπάρχουν άλλα δύο κομμωτήρια στο 19 Womb Lane, Wilston Green, London, Northwest 2, τηλέφωνο 459-1676 και 15 Crouch Hill, London, North 4, τηλέφωνο 272-0636. Για μια ολοκληρωτική αλλαγή στην εμφάνισή σας, άνδρες και γυναίκες. Βρε Γιάννη, να πας και εσύ να κάνεις τα μαλλιά σου.
2: Πώς το είπες, Michael Unisex Salon.
3: Ναι, Michael's Unisex Salon.